Με το καιρό για νεμικές παύουνε και οι αντάρες. Παύουνε και οι αντάρες, επάψα και τσιμάνα σου οι άδικες κατάρες.

Αυτά θα νιώσεις να αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τις τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.

με το καιρό θα είδουμε εμείς ποιος αγαπά τον άρρο. Ποιος αγαπά τον άρρο και ποιος τα ρούμας έκαμε φταίξιμο πιο μεγάλο.

με τον καιρό οι ανεμικές παβούνε και οι αντάρες. Παβούνε και οι αντάρες, έπαψα και τη μάνα σου οι άδικες κατάρες.

Όταν θα νιώσεις να αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ό, όλες τις τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.